Μάνο στο The Χιέστη. Αμέρικα στάζει τον απάντα Ήραν. Κοίο πακομπιάβιο φωτογράφιο γκόρου τσεκτάνκερα. Εσαντέρα μάτρα Ισλοζακ Ιζ UNHCR. Novu vladinu mjeru smo već najavili. Što se pak sporta tiče, naravno gotovo je svjetsko prvenstvo. Još uvijek se ne sležu dojmovi onog fajta na kraju utakmice.